0: Σύμμα.
1: Να πω.
0: Θέλω τι είναι.
1: Με χωρίς να πω. Μάνινο παιδιά.
0: Μαμά. Μα θέλω το δεν μια κίνδο.
1: Μα
0: τώρα.
1: Μη χωρίς να μην λάβω εγώ.
0: Γιαν γύρω.
1: Μου φάχα.
0: Τόι θα.
1: Φάχα.
0: Τι είναι.
1: Αφού.
0: Μη κόμμα.你还真你我嫌犯忙我呀拜见不和啊当然你来的当然不仅有王爷跪着你苦闷哎那王啊他的人呢不动火有妖王爷请呢哎哦你都算好胆了啊感觉我王爷没用你可知道有罪啊
2: 我唔算系犯忌个主上，要令八位分阿公堂，只系我家法威定下。就算入房要相请，贵宾阻止我问根牙。无论嘅私情，无非将花枪打落，焉能算犯过法？请主上你细斟茶。
0: 佢充分嘅理由，多到呼喚。